Αμού ούτε ψεφάσω τα εμ, κότε λάκα μου μαμίτα και νεκά, σώ μαγάτι ιόκτε, ιόντζι. Υπκό έγκουν μέσα είναι λέγιν, είναι καίν και σοκομούρουα, σοκομούρουα. Τα τι άνιον κόβε έγκ μέσα και νεπάει είναι πόνας. Ε, σωρώνει και τον ετά ένα καίν και τον εκεί κουρέ είναι Τζούντιτ. Τζούντιτ καγή κόβε και πόνας, σε πόβαν τάουσαν, κόγκο είμαι σύν κατόν κόνιο ορκή Τζούντιτ. Αγά εγώ του έγκουν και πόνας σε τζίκ. Χάια, εγώ τα άγιεν, αγώ εγώ το άνιο ρουτό, μα δεν κέσαι καίν μου, αμέ και ισού πάω κορά. Αμέτα ηγέτη, *274#. Number 2, αγί είναι πίνε πέμπε σε νεμούνε, αγί. Πασ. Αγί αντζε γονό, κοιτώ, αν κάνει αγέρο, το σαν γιορτζί. Αμέτα ηγέτη, τι τάγε γορά, *274#. Κοτό μήνυο, σου γονέ, εγώ εγκούνι. Yes, αγέρε βίκ και πουάνε, εγώ βίκ και κουμπουάνε, τι και τι σοκαέν, σομο. Αγί γοντζιν πόνα. Αμέτα ηγέτη, το μήνυο, σου γονέ, εγώ εγκούνι, νιέρε να τζέγγιν. Ε, μάγο σίτα γι' τον αγάγονιο, είναι είναι το μήνυο, είναι μήγα σε. Ε, αμού εσύ, εγώ τι με τεραπεί είναι και ασχολιά. Στάτου 74-ash, νάμπα κάπη κασέρινιο, νάμπα 2. Στάτου 74-ash, ντουγέτ, νάμπα 2. Αχα, στάτου 74-ash, νάμπα 2. Οκ, στάτου 74-ash, νάμπα 2, αμέτια αγερίνγκο, τόσο κάνει ο ρουγίτα, κέγγε, κέγγε, κέγγε, κέγγε. Στάτου 74-ash, ορώνει κάκο πιτσίτα. Ναι, τάι νιου, ναι, κάκο νιου, ορτσικα, ηγούρε, Εμμανουέλ. Κατόμπο, ηγκέν, Εμμανουέλ, αγάκο νιου, ορτσικα, ηγκούνι, 100,000. Κι μου τσέσο να μου να γιουτού. Ε, σο, ηγκούνι, εγώ το μα, τσίτα, ναι, κάκο νιου, ναι, σο, κοτσουγάι νιου, ναι, σο, κόνιου, εγώ το μινιου, ρουγκέι, παρά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να